Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πιθιόνε σου εγώ. Νικά, φρακάσω. Το άλλη μητέ, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

πολλά πολλά. Πάλι δεν θα κορτάσω. Real Estate εδώ, σα συνηθούν αφαιρτώ. Μισό ρολόγια, designer σου λέω φερτώ. Με περπαλτό φερτώ και εσκαργό φερτώ. Rally cars, got me stars, σου είπα φερτώ.